Γιατί θα πάρει μόνο κομμάτι ενό μου, καθίσει μόνο κομμάτι ενό μου, κατά βρίσκω μόνο ένα ηλιά γιατί πρέπει να σα κάνει γιατί μην διάγα μόνο μου και μου καλοκού. Αλλά καμία τέρτα φελτή γιατί μου καλοκού είναι ξέρω μα καλοκού. Γιατί άλλο ροφή του διαβίου μου και κύριε Καράγκια για ήρου μόνο κομμάτι να βρούμε μόνο σοντιό. Ομοιό ρε μη τσαλά λέμε εγώ και κύριε Τσοκίνη σε εκείνη για γιατί κουριό. Μου τσαλά όλα λούγγι τσαν κατσόκ με Γκαμπριέλιο, τα γράμμα και κύριε Νίκαν Γκαμπάγια, μπεγκοτό, να τα βγει. Nativité, une raie drana qui y a des colons de cabine technique à télémon casser comme un programme de salut. Moi, on est dirigé d'antenne et au gomme tchara longi tchanga jim taroji longue nata gabar gomme de salut. Termine terminale au gomme tchara la miogi qui déchigne à ta gare longi tchana jean coutube yo longi tchana télém guys tranquille à ta gare longue nakanawe tchiringa oya ibrahim matambo mi nakanawe rewate à l'arola velle et puis le divinge l'aigne wacha gomme à l'interna sakani qui t'aime diaga mouron comme kalako. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ξέρει παρά λέει. Μπορεί να βγουν οι χαρτλόχαρτ. Α. Δούπανε γαρμουγκάου. Λουραγκά. Ντοματιγκά. Ναματιγκά. Τέλος σιγκά. Γκαρμαϊ. Παλεγκά. Γκαρκέν. Άι πίτουγκά. Παγκανέλβι. Γκάρ. Αβιτά.